πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σουέγω, νούκα φρακάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.